Κατασουάρα, και μόχμα σπίτσε, τα σουράουρα, σε βάτι μου την κρίνη. Σε φάκα σμίτε, δύναμα.

Sephora Cosmetic. Sephora Cosmetic, τρέφα, θα σου ρε παρογκράμμα ωραία. Sephora Cosmetic, ζήντα μπα.